0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: μου βρει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: you.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, αγαπητέ.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: ακούτε LGR. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: να τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό για σήμερα, που είναι ανεβασμένη θερμοκρασία και πάλι. Θα δούμε τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις όπως πάντα, καθώς επίσης πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 18 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν η θερμοκρασία. Ανεβαίνει σιγά σιγά και θα πάει μέχρι και τους 28 βαθμούς γύρω στις 4 η ώρα. Θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του μόνο για λιγάκι. Γύρω στη 1 η ώρα μέχρι και τις 4 θα κρυφτεί, μετά και θα δύσει ο ήλιος στις 9 και 20 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να πω καλημέρα σε εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε αν το φεγγάρι θα κάνει την εμφάνισή του απόψε. Καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους. Όχι, δεν θα εμφανιστεί το φεγγάρι απόψε. Δεν θα μας κάνει τη χάρη. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο το πρωί 4 και 51 λεπτά με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, κυρίες και κύριοι, θα ανέβει πιο πολύ η θερμοκρασία. Θα πάει μέχρι και 31 βαθμοί, δείχνει εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα κυμαίνεται από 16 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Δευτέρα, θα κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Το ίδιο θα συμβαίνει και την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή, και το Σάββατο θα ανέβει μέχρι 32 βαθμούς, παρακαλώ. Επομένως, όλη η επόμενη εβδομάδα θα είναι με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Αυτά. Λοιπόν, να λάβουμε τα μέτρα μας, να προσπαθούμε να είμαστε υποσκιάν όσον το δυνατό περισσότερο, να πίνουμε το νεράκι μας. Ένα καπελάκι δεν πειράζει αν το κουβαλάμε, ακόμα και ομπρέλα. Κάποιοι κουβαλάνε και ομπρελίτσες. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Προς το παρόν, ακούμε ακόμα ένα τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ματιά στα έντυπα και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Thriller, λέει, στην Αμόχωστο, με τις ανήλικες αρφές να κακοποιούνται για χρόνια. Βρέθηκε η μία, άφαντες παραμένουν οι άλλες δύο. Στο κελί, αντιμέτωποι με 122 σοβαρότατες κατηγορίες, πατέρας και τα δύο ενήλικα παιδιά της οικογένειας. Βίντεο εδώ. Το σπίτι στην Δένια που έγινε φυλάκιο, πως ο Ατήλας έκοψε τα όνειρα της κυρίας Μαρούλας. Ο Νικόλας σε κλίμα εξόδου. Ολονύχτια κόλαση πυρός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κάηκαν επιχειρήσεις, σε αυλές σπιτιών έφτασαν οι φλόγες. Πένθος στην Ομόνια, απεβίωσε ο δώρος Σεραφείμ. Κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά έντυπα. Γνωστός Έλληνας ηθοποιός ανακοίνωσε ο Νέαρ το διαζύγιο του μετά από 26 χρόνια κοινής πορείας. Και πιο κάτω, καθηγητής John Dinfield στο Alpha News Live. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όλα αυτά τα παίρνουμε από το Alpha News Live. Και εδώ ο κύριος John Dinfield, το πλεονέκτημα του ΙΕΣΥ και η επανάσταση των GLP-1. Πιο κάτω, έβαλαν φωτιά και έκαναν στάχτη αυτοκίνητο 59χρονου. 30 οδηγοί πιάστηκαν στο τιμόνι μεθυσμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλαγή σκηνικού με βροχή.

0: και καταιγίδες, ώρες αγωνίας για 15χρονη, χάθηκαν τα ίχνη της από χθες. Το σχέδιο της Αρχιεπισκοπής για την απογεννητικότητα και τα ωφελήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Τα οργανωμένα κάμπινγκ στην Κύπρο, φωνάζουν οι κατασκηνωτές. Μάλιστα, αυτά λοιπόν ήταν τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Μείνετε μαζί μας. Φτάσαμε στα 28 λεπτά σήμερα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ναι, 28 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος τα κατάφερε και πήγε στο στούντιο. Εκεί που λέγαμε ότι δεν προβλέπεται να δούμε τον ήλιο πιο νωρίς, κυρίες και κύριοι, καμιά φορά εδώ τα προγνωστικά λένε ότι, επαναλαμβάνω, τα προγνωστικά λένε ότι ο ήλιος δεν είναι μαζί μας τώρα και θα βγει στις 2 η ώρα. Όμως μπήκε στο στούντιο, που σημαίνει ότι άλλα μας λένε και άλλα βλέπουμε. Όπως έχουν τα πράγματα, εμείς μεταδίδουμε αυτά που μας δίνουν οι ειδικοί, υποτίθεται. Αυτά. Λοιπόν, ο ήλιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο. Να τον καλωσορίσουμε και να τον απολαύσουμε. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: με τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 πήρε κόλαση στο ωραιόκαστρο, μάχη με τις φλόγες και ανησυχία για το τοξικό νέφος. Ολονύχτια λοιπόν μάχη με τις φλόγες στο ωραιόκαστρο. Εκκενώσεις, οικισμών, εκρήξεις, ζημιές σε βιοτεχνίες και εργοστάσια. Πυκνός μαύρος καπνός, θέμα στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η φωτιά στο ωραιόκαστρο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πιο κάτω τι γίνεται. Καιρός, ο καιρός, το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα. Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει? Έρχονται ακραίοι καύσωνες. Να προσέχουμε. Απίστευτο. Επιστράτευσαν μέχρι και μελλοντολόγο για να βρεθεί η Γιουν Τζινγκ. Είναι κλεισμένη σε ένα σπίτι χωρίς να μπορεί να βγει έξω. Η Γιουν Τζινγκ. Μυστήριο με την εξαφάνιση της Γιουν Τζινγκ. Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς. Μάλιστα. Πρέπει να συνεχίσω αυτό το κομμάτι εδώ, να δώσω περισσότερη έμφαση. Μυστήριο, λέει, με την εξαφάνιση της Γιουν Τζινγκ. Το άγνωστο ραντεβού με δύο Αλβανούς, απόστρατο αστυνομικό και ιερέα, λίγες μέρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ανατροπή στο Αιγαίο δεν δείχνουν τον Ιταλό. Δεν δείχνουν τον Ιταλό, λέει. Να δούμε. Πιο κάτω. Λοιπόν, ανατροπή στο Αιγαίο δεν δείχνουν τον Ιταλό τα στοιχεία για την διπλή δολοφονία. Τα κινητά και η σκούπα ρομπότ έχουν τις απαντήσεις. Πιο κάτω. Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον πύρινο εφιάλτη στο ωραιόκαστρο. Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Άγρια φωτιά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ψάχνουν στο ΑΠΘ τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Τα πρόσωπα που είναι στο κάδρο της Ελλάς. Και πιο κάτω, εδώ βλέπουμε το Μουντιάλ 2026, οργή για την Παραγουάη, το απίστευτο ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Και έχει ένα βίντεο εδώ πέρα που τσακώνονται, δεν ξέρω τι έγινε, έγινε ένα φάουλ και τσακώθηκαν οι παίχτες, πολύ ξύλο έπεσε. Αυτά. Λοιπόν, Λειψιδρία. Γιατί και πού χάνει σε εισαγωγικά η Ελλάδα το νερό της, οι απώλειες στα δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης. Και λίγο πιο κάτω, η αστυνομία, θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια. Της πήραν κοσμήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ, παρακαλώ. Η ημέρα που άλλαξε την ιστορία. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ντόλη, η ιστορία του κλωνοποιημένου προβάτου. Πιο κάτω. Ο Σταύρος Φλώρος συγκινεί από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι ο παίχτης του Survivor που ακροτηριάστηκε. Δυστυχώς είχε ένα δυστύχημα στην θάλασσα και από ό,τι διαβάσαμε στο παρελθόν έχει χάσει το πόδι του. Τουλάχιστον να τακτοποιηθεί, να μην έχει πόνους και να περάσει το πρόβλημά του. Ας ευχηθούμε ότι μπορεί να γίνει το καλύτερο. Ξεκίνησε η έξοδος των αδιούχων Ιουλίου. Παίρνουν τα πλοία και φεύγουν, αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διακοπών λόγω ακρίβειας. Άδειες εργαζομένων, τι αλλάζει φέτος, με την χορήγηση των διακοπών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τα ελληνικά έντυπα, για να δούμε. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο να δούμε και τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 45 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. 45 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλή σας ημέρα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Να δούμε εδώ τα διεθνή νέα. Ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Να σας πω ότι μπορείτε, αν έχετε πρόβαση, να μπείτε στο site όπου και εγώ βρίσκομαι αυτή την ώρα, lifo.gr/now/world, και εδώ μπορείτε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, τις ειδήσεις, τις διεθνή ειδήσεις. Η Αλβανία, λέει, δεν πωλείται. Μαζική κινητοποίηση στα Τίρανα για επένδυση που συνδέεται με τη γωνία του Τραμπ. Πιο κάτω, διεθνή νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καύσωνας. Τι είναι τα βραχιόλια που επιστρατεύει η Βαρκελόνη για την προστασία των εργαζομένων. Στη Ρωσία ο Τραμπ προσφέρθηκε να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου πουλήθηκε έναντι 38.400 λίρες. Αντίτυπο του βιβλίου του Hobbit. Ακούστε. My God. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό. Πιθανή η συνάντηση με Τραμπ την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κλείνει το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Μπουκρίνα Φάσο. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, μεγαλώθηκε η λίστα με τα θύματα. Σχεδόν 3.000 νεκροί, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι, γι' αυτό και αυξάνονται οι νεκροί. Νέα Νότια Ουαλία, καταγράφηκε το πρώτο ύποπτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών. Η μουσική καριέρα του Dark γίνεται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ. Στο Λονδίνο, δύο άντρες καταδικάστηκαν για επίθεση με μαχαίρι σε τηλεοπτικό παρουσιαστή. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πενθούν τον Αλί Χαμενεϊ, εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα. Στην Ταϊλάνδη συνελήφθη η Βρετανίδα που φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύντροφό της. Πιο κάτω, η Μέγκαν Μάρκλ δεν θα συνοδεύσει τον πρίγκιπα Χάρη στη Βρετανία εκτός ταξιδιού και τα παιδιά. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, πάνω από 2.600 νεκροί. Είδαμε πιο πάνω ότι αν ήρθαν δυστυχώς στις 3.000, παραμένουν δραματικές οι συνθήκες. Βασιλιάς Κάρολος, το μήνυμα του για τις σχέσεις Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Στη Βρετανία παραμένουμε λοιπόν. Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι ο διάδοχός του πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική. Το Brexit τι αλλάζει με τους Βρετανούς που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα δίδαχτα για πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πάπας Λέων κάλεσε την Ευρώπη να προστατεύει τους μετανάστες και την επίσκεψή του στην Λιμπεντούζα. Και ο κάτω, η κηδεία του Αλί Χαμενεϊ, ξεκίνησαν, λέει, οι πολυήμερες εκδηλώσεις μνήμης. Ανησυχία στη Γερμανία μετά από αναφορές ότι η Κίνα εκπαιδεύει κρυφά Ρώσους στρατιώτες. Λοιπόν, αυτά ήταν τα διεθνή νέα, οι τίτλοι ειδήσεων των διεθνών νέων, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε πού είμαστε. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. που θα μας πάρει σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά γυρνά πίσω εδώ. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα όπου θα έχουμε να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις. Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο ήλιος κρύφτηκε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: ξεφύγει.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε, εσείς που μόλις έχετε ανοίξει τα ραδιοφωνά σας, να σας πω για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στο Milton Keynes. Μια εκδήλωση λοιπόν Πανηγύρι 2026 που θα αρχίσει σήμερα στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας. Η διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11-1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας λοιπόν μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιερκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν εκεί του Milton Keynes και τα περίχωρα οργανώνουν αυτή την εκδήλωση σήμερα για να τιμήσουν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούστε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, όπου η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε μπάρμπεκιου σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας στο Wood Green. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, όλοι ευπρόσδεκτοι σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Αυτά, και συνεχίζουμε, πάμε πιο κάτω στα 16 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
1: Βεβαίως ήταν το Record of the Week με την Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, θέλω να καλημερίσω όλους εσάς και αν κάποιοι από εσάς ή κάποιος ή αν ακούει η ίδια, η κυρία Άννα Κατριβερτζή. Η κυρία Άννα Κατριβερτζή, αυτό είναι το όνομα που έχω, παρακαλεί η κυρία Εύα να επικοινωνήσει μαζί μου, η Άννα Κατριβερτζή, για να δώσω τα στοιχεία της στην κυρία Εύα που επιθυμεί να της μιλήσει. Η κυρία Εύα λοιπόν ψάχνει την Άννα Κατριβερτζή. Αν ακούει η Άννα Κατριβερτζή ή κάποιος που γνωρίζει αυτήν, ας με πάρει τηλέφωνο για να μου δώσει στοιχεία, ούτως ώστε η κυρία Εύα να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί της. Αυτά. Λοιπόν, και προχωράω παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για σας, η οποία ανακοίνωση είναι για το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 9 έως 11 προμεσημβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευτούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των και κοιμημένων οικειών σας και κόλληβα, εάν επιθυμείτε. Αυτά λοιπόν για το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου, από τις 9 έως τις 11, εκεί στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New Southgate. Αυτά.
0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσωπικών.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Αντώνης Ωρέμος, είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα και συνεχίζουμε να σας πω για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival BCF 26 που θα γίνει κυρίες και κύριοι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 Sunday the 4th of October 2026 the 3rd BCF 26

θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Cypriot Community Center, Elland Grove, Wood Green, London, 22-5HJ. Αρχίζει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Entrance will be free. Είσοδος ελεύθερη. Το τρίτο λοιπόν, Bicommunal Cypriot Festival, Sunday, 4th of October, 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσουμε αργότερα. Έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα. Απλά σημειώστε την ημερομηνία για να βρεθούμε εκεί, να περάσουμε καλά μέσα σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με μουσική, χορό, τσατιστά, χορούς κτλ. Κόμετι, φαγητά και πολλά και διάφορα παιχνίδια για παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, και προχωράμε. Θέλουμε να ακούσουμε, μια και μιλάμε για Bicommunal Cypriot Festival, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου, το Ιασεμίν της πόρτας σου που ήταν να το κλαδέψω και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Για να δούμε τι έχουμε. 38 λεπτά μετά τις 8. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και δικές προσφορές. Όπως αυτή τη φορά έχει ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 των 34 λιρών 99 πένες. Ευχαριστούν τους πελάτες τους που πάντα τους στηρίζουν. Είναι ο Μάριος εκεί και η... Ναι. Ευχαριστούν τους πελάτες τους, ναι. Και κάνουν και delivery. Να πούμε ότι κάνουν delivery στο Enfield, free delivery. Στο Enfield, στο Barnet, στο Southgate, στο Wood Green και στο Palmes Green. Βρίσκονται λοιπόν στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους, www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Δήμος Continental, καλή σας ημέρα και καλές δουλειές εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε τραγουδάκι. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Για να δούμε, να πούμε λιγάκι για το Θέατρο Τέχνης, το οποίο και φέτος οργανώνει εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Και είμαι υπερήφανο να πω ότι ναι, εγώ μαζί με την Λούση Κρίστη, Λούση Κριστοφή Κρίστη και ο Πάνος ο Σαβίδης, μαζί διοργανώνουμε όλη αυτή την εβδομάδα με την βοήθεια του Θεάτρου Τέχνης. Είναι όλα δωρεάν, δηλαδή free entry, σε καμία περίπτωση δεν πληρώνει κανείς είσοδο. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως τις 26 του Ιουλίου. Την Δευτέρα λοιπόν στις 6.30 θα γίνει η ανύψωση των σημαίων, της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από το Θέατρο Τέχνης, εκεί όπως γίνεται πάντα, και θα γίνουν αποκαλυπτήρια πλάκας στη μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου, που όπως είναι γνωστό είναι co-founder of Θέατρο Τέχνης. Θα μιλήσει ο Άρης, ο γιος της Μαρούλας και του Γιώργου Ευγενίου, και μετά θα μπούμε μέσα στο θέατρο στις 7, όπου ο κύριος ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Κυριακός Κούρος, ο οποίος είναι ο High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK. Επίσης χαιρετισμό από τον Θεόδωρο Θεοδόρου του Lobby for Cyprus, καθώς και τον Σάβα Γεωργίου, τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Μετά θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει με τη συμμετοχή της αφεντιάς μου, καθώς επίσης του Γιώργου Ιεράσιμου, του Μακάριου και του Άντρου Σταύρου, και λαμβάνει μέρος επίσης ο Φιλ Ράιαν. Και την ίδια βραδιά θα τραγουδήσει και η Κάτνε ο Κλέους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, θα γίνουν εντός του θεάτρου. Ποίηση θα απαγγείλει ο Βασίλης Παναγής, ο Πάνος Σαβίδης, η Λούση Κριστοφή και η Λί Μάικολ. Επίσης θα έχουμε σύντομη αναφορά από την Σούλα Χριστοδούλου, award winning author, η οποία θα μιλήσει για το βιβλίο της The Summer Will Come. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και την Τρίτη θα υπάρχει ένα θεατρικό production με την Μαρία Γεωργίου, Sundown, και επίσης ο Φιλ Ράιαν θα είναι παρόν. Την Τετάρτη 22 του μήνα θα παρουσιάσουμε το κινηματογραφικό έργο «Η ιστορία της πράσινης γραμμής», «The Story of the Green Line», το οποίο είναι σε σκηνοθεσία του Πανίκου Χρυσάντου. Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί το έργο 74 της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη, με την συμμετοχή της Μικαέλας Λιβαδιώτη. Και συνεχίζουμε την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί το έργο του Γιώργου Ευγενίου, Stella's Letter, μαζί με τον Κώστα, Πίτερ Κώστα και την Λούση Κριστοφή Κρίστη. Και ο Ρικάρτου Γκουρμπέλο θα παίξει μουσική. Είναι Λατινοαμερικάνος, composer, harpist και ποιητής. Το Σάββατο θα έχουμε την θεατρική παραγωγή της Μαρίας Γεωργίου, Sundown, και πάλι. Επίσης το έργο του Κώστα Λούις, το οποίο θα παρουσιάσουν ο Πάνος Σαβίδης και ο Τζιδημήτρη Ανδρέας,
και ο κωμικός ο Κρίστοφ επαμπινώντας θα παρουσιάσει μια άλλη νότα την βραδιά εκείνη με ένα 20 λεπτό περίπου comedy πριν από την εμφάνισή του στο Εδιμβούργο. Την Κυριακή θα αρχίσει η μέρα στις 5 η ώρα, νωρίτερα λοιπόν, με τον Άλεξ Κριστοφή, ο οποίος θα συνομιλήσει μαζί με την Dr. Marlin Παναγή για το έργο του Σύπρια, και μετά θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Παναγή και τους συνεργάτες του, όπως είναι ο Πάνος Σαββίδης, Λούση Κριστοφή, Μέρη Σπύρου, Πίτερ Τουλή, και στη συνέχεια η Έλενα Χατιαυξέντη μαζί με τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου θα παρουσιάσουν σύντομο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια θα προβάλλουμε σύντομο ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Λοιζίδη για την Κύπρο, Cyprus, July 1974, καθώς επίσης και το ντοκιμαντέρ της Τασούλας Χατζηγιάννη, το οποίο είναι αναφερόμενο στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στην Κοντέα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Θεοχάρους από το Cultural Section of the High Commission in the UK για τη βοήθειά του. Ευχαριστήσεις επίσης στον Πάνο Σαββίδη, στην Λούση Κριστοφή, στον Κέρι Κυριάκο Μάικολ, στην Λάιλα Άτζ, Σοφία Ρόι, Φίνλι Γουότς και all the participating artists για τις εκδηλώσεις αυτές στο Θέατρο Τέχνης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι ίσως είναι ελεύθερη και μπορείτε να έρθετε οποιαδήποτε βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Και το επόμενο τραγούδι είναι ειδικά γραμμένο για την εκδήλωση αυτή της πρώτης βραδιάς και είναι αφιερωμένο για την Κύπρο, και η μουσική είναι γραμμένη σε αυτό το τραγούδι από τον Κύπρο Χαραλάμπους, ο οποίος ετοίμασε και ένα βίντεο κλιπ το οποίο θα παρουσιάσουμε εκεί την πρώτη βραδιά, καθώς και το κλείσιμο της εβδομάδας. Υπερήφανα θα πω ότι η στίχη είναι δική μου, γραμμένο ειδικά αυτή τη βραδιά λοιπόν, Κύπρος μου όμορφο νησί.

Μαρινέλα, Κώστας Σακής. Να πούμε κάποιες καλημέρες. Καλημέρα και πάλι στο Δήμος Continental, στο Μάριο και την Ειρήνη. Καλές δουλειές. Καλημέρα, good morning to the boys and the girls at Cleaners Unite and Asteria. Good morning to Mr. Yorgos Arnautis. And thank you very much for your services, boys and girls at Cleaners Unite. Thank you very much. Good morning, καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Roger Greg. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Κουζίνα Express, στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, στο Λούτσια εκεί στο Wood Green, στον Θανάση, τον Γιάννη και τους υπόλοιπους. Επίσης καλημέρα απέναντι στο YNS. Τα καλά τα παιδιά εκεί. Και να πω επίσης καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Ανδρέα μου, και του αρέσουν πάρα πολύ τα κυπριακά τραγούδια του κύριου Ανδρέα. Χαιρετώ και την κυρία Ανδρούλα. Χαιρετώ και τον κύριο Παύλο και τον κύριο Γιώργο. Και η Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα μας θα μας πει το τραγούδι. Είναι μια λέξη η Μιτσά. Μια λέξη Μιτσά. Πάμε. Εδώ.

Αθήνα και μας έφερε στα 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρες, καλημέρες. Θέλω να στείλω εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens. Πολλές ευχαριστίες στον κύριο Μελή Ουρή και την κυρία Αναστασία που τους συναντήσαμε χθες εκεί στο Autumn Gardens, όπου έγινε το DCO Barbecue Party με όλους τους σταμόνες εκεί να λαμβάνουν μέρος. Παρόν ήταν και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Σιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Νικήτας, και επίσης ο Πάτερ Νικόδημος από την Εκκλησία του Δημητρίου και άλλοι παράγοντες, μεταξύ αυτών ο Πάμπος Χαραλάμπους, ο Κύπριος, Ελληνοκύπριος βουλευτής. Επίσης ήταν δύο δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι παράγοντες. Να πούμε ευχαριστώ λοιπόν στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία, καθώς και στην Ευγενία Πλατάκη. Συγχαρητήρια για όσα κάνατε και όσα κάνετε και συνεχίζετε να κάνετε. Απολαύσαμε το φαγητό, απολαύσαμε τα πάντα, περάσαμε όμορφα. Έχουμε κάποιες συνεντεύξεις τις οποίες θα δείξουμε στο μέλλον. Παρόν λοιπόν ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου LGR, καθώς και Hellenic TV. Αυτά. Και τι άλλο να πούμε, να πω και καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Λέφτινγκσεν Estates για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο ευχαριστούμε και τον κύριο Μελή για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Κύριε Μελή μου, χορηγοί μας λοιπόν και οι δύο, και ο κύριος Μελής Ούρης και ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου, για χρόνια τώρα ευχαριστούμε πολύ. Και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια για σήμερα.

0: If you can pay anyone, anywhere, instantly, your contents insurance should be able...
1: Πολύ ωραία, λοιπόν. Για να δούμε τι έχουμε. Ναι, έχουμε... Συνεχίζουμε να πάμε εδώ πέρα να χαρίσουμε στην Γεωργία που είναι μαζί μας το επόμενο το τραγούδι. Η Γεωργία, καθώς επίσης να το χαρίσουμε σε όλους εσάς που σας αρέσει. Είναι ένα τραγούδι με τη μουσική του Κύπου Χαραλάμπους, «Τα ανύπρωτα τα μάτια μου», με τη φωνή του Ζαχαρία. Και ευχαριστούμε την Γεωργία για την προτίμησή της. Χαρημένο λοιπόν σε εμάς όλους εδώ, στο προσωπικό και στην οικογένεια της Γεωργίας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο Βαχιλέας λοιπόν σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους, τα νύπνοτα τα μάτια μου. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάντο Σαββίδη, που απουσίαζε, ήτανε διακοπές, εύχομαι να γύρισε πίσω και να ακούει μαζί με τον Τζίμι Ανδρέας, όπου θα κάνουν εκεί στο Θέατρο Τέχνης during the week dedicated to Cyprus δύο βραδιές εκεί. Τα είχαμε αναφέρει νωρίτερα και ψάξτε το, μπείτε στο website του Θεάτρου Τέχνης, εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Επίσης καλημέρα στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του, καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολα Σπρίντσες, καλημέρα σε όλη την ομάδα, τον πρόεδρο και την επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου, του Αγίου Ιωάννη εκεί στο White Man Road. Καλημέρα και στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου που μας ακούει τακτικά και του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι το οποίο αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, στο Βαρόσιν, το Βαρόσιν μου, ένα τραγούδι του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο καλό μου φίλος ο Νίκος Σαββίδης σε ερμηνεία του Γιώργου του Γρηγορίου. Για όλους τους αμοχωσιανούς, χαρισμένο με πολύ αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά από αυτό έχουμε κάποια διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.

σε νητιάν βάρος ημού. Σε φέρα και βάλασε

παρόση μου, όπου σταθώ, πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλαχτών, τσίσε πας στο λαιμό μου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 98.

0: 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palm Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palm Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και να καλημερίσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, τη Διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό. Καλημέρα στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία. Καλημέρα στους υπόλοιπους, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και όλους τους θαμώνες εκεί. Να τους καλημερίσουμε όλους και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Μιχάλη Βιολάρη λοιπόν και παρουσιακό τραγούδι «Ασερομπάζω, τσάρκουμε».

Ζευγελάρης λοιπόν, και μας έφερε στα 42 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο, 42 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα κυπριακό, και αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό, που μιλάει για μια καλοχωρήτησα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Αντρούλα, καλημέρα στα καλά τα παιδιά. Ευχαριστούμε την κυρία Αντρούλα για την φιλοξενία και τον Γιώργο χθες εκεί. Ευχαριστούμε για το μαχαλεπίν, το οποίο εγώ το αποφεύγω λιγάκι, γιατί είναι πολύ παγωμένο και έτσι φοβάμαι λιγάκι τον λαιμό μου λόγω δουλειάς, λόγω της δουλειάς μου προσέχω λιγάκι, αλλά απόλαυσα το τσαγάκι. Να είστε καλά, χαιρετώ τον Σαββάκη που ήταν εκεί παρόν, τον Φλόρο, ο Φλόρος λοιπόν και ο Σαββάκης, επίσης ο Πέτρος ο Πόρακος, ο Γιώργος και η κυρία Αντρούλα. Και ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Γιώργο και η κυρία Αντρούλα και πάλι για τη φιλοξενία, και πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, την καλοχωρήτησαν. Μια ιστορία νομίζω, ιστορία αγάπης μάλλον.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 9 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Το επόμενο τραγούδι και αυτό θα το ακούσουμε από τον Ντίνο τον Κυριακούλη, ο οποίος τραγουδάει για την Καρπασία, παρακαλώ. Καρπασία μου. Ντίνος Κυριακούλης, χαρισμένο σε όλους τους καρπασιώτες.

Κυριακούλης λοιπόν, που τραγούδησε για την Καρπασία, και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από ένα ακόμα αμοχωσιανό, από τον Άγιο Θεόδωρο λοιπόν, ο Γιώργος ο Γρηγορίου, ο καλός μου φίλος, και με αυτό θα κλείσουμε και θα αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να σας πω ότι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, σε 5 λεπτά περίπου, θα έχουμε την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, που όπως είναι γνωστό γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και την συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, μετά το Δελτίο Ειδήσεων φυσικά, στην εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, συμπράττω και εγώ, παραγωγή της ομάδας εδώ, μαζί με τον Μαθαίο Βενετσάνο, τον εκπαιδευτικό, αλλά την Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στις 10 η ώρα ο Ρονδίνου, θα είμαστε μαζί και πάλι για ακόμα μία μουσική εκπομπή με τα διάφορα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν. Το μαντίλιν θα το πάρουμε και θα χορέψουμε, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα και σε σένα και στην οικογένειά σου, να είσαι καλά, με πολύ αγάπη, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Τι άλλο να πούμε, bye bye.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Καλή σας ημέρα, μικρή μου και μεγάλη φίλη. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας μια φορά και ένα καιρό. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ. Καλημέρα σε όλους και καλημέρα Ματθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη. Και πάλι εδώ λοιπόν, λίγο πριν τις διακοπές, Βασίλη. Ποιος θα το πίστευε ότι φτάσαμε, έτσι?
0: Στο τέλος της σεζόν.
1: Στο τέλος της χρονιάς. Μια εκπομπή μας έχει μείνει μόνο ακόμα. Πολλά σχολεία έχουν κάνει ήδη και τις σχολικές τους γιορτές, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ναι,
1: συνεχίζουν,
0: ναι.
1: Έρχονται. Τα παιδιά πάνε και την επόμενη εβδομάδα σχολείο. Απλά για κάποιους λόγους διαφορετικούς κάθε φορά μπορεί να κάνουν τις γιορτές τους λίγο νωρίτερα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Την φάγαμε και αυτή τη χρονιά, Βασίλη.
0: Και βλέπουμε.
1: Έτσι. Πολύ τρέξιμο.
0: Ναι.
1: Αγώνας είναι. Κάθε χρονιά είναι αγώνας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Να προλάβουμε, να κάνουμε όλα τα πράγματα που θέλουμε με τα παιδιά, να μάθουν τα πράγματα που χρειάζεται να μάθουν για το επίπεδό τους.
0: Mm-hmm.
1: Και Βασίλη, έχουμε όμορφες συμμετοχές σήμερα,
0: mm-hmm,
1: από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Κίνγκστον.
0: Α, μπράβο.
1: Καλοκαιρινές συμμετοχές, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά θα μας μιλήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι
0: ωραία.
1: Αυτό το οποίο μαθαίνανε στην τάξη τους, μαθαίνανε για τις διακοπές τους.
0: Που θα πάνε δηλαδή.
1: Ακριβώς, και το πού θα πάνε διακοπές, mm-hmm, και το πώς θα πάνε διακοπές,
0: uh-huh,
1: και τι θα κάνουν εκεί. Έτσι, είναι από τα θέματα τα οποία τα κάνουμε αυτά τα τελευταία μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά που θα ακούσουμε λοιπόν είναι ένα απόσπασμα, να το πούμε,
0: mm-hmm,
1: από την εκπαιδευτική διεργασία. Από αυτά τα πράγματα που κάνανε στην τάξη τους.
0: That's good.
1: Είναι τα παιδιά του νηπιαγωγείου,
0: mm-hmm,
1: και θα ακούσουμε την Ελένη, τη Μικαέλα, την Ολίβια, τον Παναγιώτη και τη Χαρούλα. Και θα ακούσουμε και τη φωνή φυσικά της δασκάλας των παιδιών. Να την αναφέρω από τώρα και να την ευχαριστήσω,
0: βεβαίως,
1: για τις όμορφες αυτές τις συμμετοχές.
0: Βεβαίως.
1: Την κυρία Αναστασία Φακιολά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Βεβαίως, πάμε.
2: Πού θα πας διακοπές?
3: Στην Ελλάδα.
2: Πώς θα πας?
3: Με αεροπλάνο.
2: Και τι θα κάνεις εκεί?
3: Θα κολυμπήσω στη θάλασσα κάθε μέρα.
2: Ού, ωραία. Πού θα πας διακοπές?
4: Στην Ελλάδα.
2: Τι θα κάνεις στην Ελλάδα?
4: Θα κολυμπώ στην θάλασσα πολύ.
2: Ού.
4: Και θα φάω στη εστιατόρια.
2: Α, και θα τρως στο εστιατόριο. Μπράβο. Πού θα πας διακοπές?
3: Στην Κύπρο. Να πάω στην Κύπρο με το αεροπλάνο και στην πόλη που πηγαίνω, στη Ύψωνα, και κάθε μέρα να πάω στη πισίνα και στη θάλασσα.
2: Μπράβο, πολύ ωραία! Πού θα πας διακοπές?
5: Στη Ρόδο. Στη Ρόδο είναι νησί.
2: Πώς θα πας?
5: Θα πάω με το αεροπλάνο.
2: Τι θα κάνεις εκεί?
5: Θα κολυμπήσω πολύ στη θάλασσα.
2: Πού θα πας διακοπές?
5: Στην Ελλάδα και τη Σάμο.
2: Τι είναι η Σάμο?
5: Νησί. Mm.
2: Τι θα κάνεις εκεί?
5: Θα πηγαίνω θάλασσα όλη μέρα.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Μπράβο στα μικρά παιδάκια.
1: Μπράβο στα παιδιά. Να τους ευχηθούμε να περάσουν υπέροχα.
0: Όπως είδατε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να γεμίσουν μπαταρίες, να ξεκουραστούν, να παίξουν πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και να έρθουν πανέτοιμα για μια νέα ακόμη σχολική χρονιά. Λοιπόν, Βασίλη, η επόμενη συμμετοχή είναι ιδιαίτερη. Έτσι, είναι ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι γραμμένο, Βασίλη, από έναν συνάδελφο.
0: Έτσι.
1: Δάσκαλο της εκπαιδευτικής αποστολής, τον κύριο Χαράλαμπο Ιωσήφ.
0: Ωραία.
1: Που εργάζεται στα σχολεία του Manchester Liverpool.
0: Α.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι τα τραγούδια τα οποία τα χρησιμοποιεί για να μάθουν και τα παιδιά
0: ναι,
1: την καινούργια γνώση. Χρησιμοποιεί πολύ τη μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι μας έστειλε αυτά τα δύο όμορφα τραγουδάκια που έχει φτιάξει ο ίδιος.
0: Μπράβο.
1: Να τα παίξουμε και εδώ.
0: Δική του μουσική, δηλαδή, και όλα.
1: Όλα τα πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Γιατί οι Βασίλοι δεν έχουν μόνο τα παιδιά μας ταλέντο, έχουν και τα σκάλη μας.
0: Τα σκάλη.
1: Λοιπόν, ναι, με ένα σβάρο, δυο τριόνια.
0: Α, κυπριακό είναι.
1: Στην Κυπριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε.

αγάπη δεν αντέχει μες στα σώμα.

0: Πολύ ωραία λοιπόν. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στον
1: κύριο Χαραλάμπο.
0: Τον κύριο Χαραλάμπο, ναι, μπράβο του.
1: Ωραία, λοιπόν. Και Βασίλη, έχουμε και ένα τραγουδάκι από τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου του Κίνγκστον. Και συγκεκριμένα από τον Υπηαγωγείο και την Προδημοτική.
0: Μπράβο.
1: Ο Δράκος.
0: Ο Δράκος. Δεν τον φοβήθηκαν και τον τραγούδισαν.
1: Δεν φοβόμαστε τίποτε, Βασίλη.
0: Ωραία, πάμε.

0: Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδάκια. Μπράβο.
1: Πέροχος και ο Δράκος.
0: Ναι, ο Δράκος, ναι.
1: Έτσι, να πούμε, Βασίλη, ότι το σχολείο του Αγίου Γεωργίου του Kingston είναι ένα εξαιρετικό σχολείο, θέλω να το πω, Βασίλη. Είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Θυμάμαι που
1: είχαμε κάνει και είχαμε,
0: πάει για για τα δώρα που δώσαμε, για τα βραβεία, sorry.
1: Ακριβώς, και κάναμε τη βράβευση του διαγωνισμού μας που είχαμε τότε, δημιουργικής γραφής και πάλι, για τα 50 χρόνια από την εισβολή. Και μιας και το ανέφερα αυτό, Βασίλη, να πούμε ότι έχουμε λάβει όλες τις συμμετοχές σας και έχει λήξει η προθεσμία για τον διαγωνισμό μας «Η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου», με ευκαιρία την Κυπριακή Προεδρία για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Δεν θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα
0: ακόμα,
1: τώρα, Βασίλη,
0: διότι
1: ακόμα.
0: Η Επιτροπή τα εξετάζει.
1: Ακριβώς, γιατί δώσαμε και μια παράταση, μείναμε μέχρι τέλος του Ιούνιου, οπότε δεν έχουμε χρόνο, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Να έχει χρόνο η Επιτροπή μας να τα δει, γιατί είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, Βασίλη, παραπάνω από όσες περιμέναμε.
0: Έτσι,
1: ίσως παραπάνω και από τον προηγούμενο διαγωνισμό μας, γύρω στις 55 συμμετοχές.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλογραμμένα, τα παιδιά αφιερώσαν πολύ χρόνο και δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να γράψουν αυτά που θέλανε και τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους για την Κύπρο μας. Οπότε, Βασίλη, θα δώσουμε χρόνο στην Κριτική Επιτροπή να τα δει μέσα στο καλοκαίρι
0: και θα ανακοινώσουμε Σεπτέμβριο που θα γυρίσουν
1: το Σεπτέμβριο με την επιστροφή. Προς τα μέσα του Σεπτέμβρη θα το δούμε πότε ακριβώς. Θα ανακοινώσουμε και τους νικητές, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους και θα κανονίσουμε φυσικά και μία βράβευση.
0: Οπωσδήποτε. Θα γίνει ειδική εκδήλωση για την βράβευση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, έχω κι άλλο τραγουδάκι από τον κύριο Χαράλαμπο.
0: Μπράβο.
1: Με πολλά έτσι νοήματα για τους εφήβους μας παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Κυπριακή και πάλι.
0: Πάλι. Μπράβο.
1: Το πουλούιν της ασφάλτου.
0: Ανυπομονώ να μάθω ποιο είναι το πουλούιν της ασφάλτου.
1: Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

τράπεζα ο Θωρής, μητσί μου φτιακουρούι, και τράβαει στη δουλειά σου να χαρείς ό,τι αγαπάς. Ο δρόμος για άρκοντες με γρίσα φιβρακούι, και όχι για κάτι ρόκολους παπλώνουν τραχανά. Της μάνας σου ρε είπες της πως έπιας μοτορούα, κι αν μείνεις του καράουλη κι αν κεύκεις και βουράς, να με βρεθεί στο δρόμο σου καμιά όμορφη κορούα, να δούμε να σ' αφήνει να κουντά στον καρκαντά.

ό,τι έχεις και αν κομμαχείς και αρώνεις και κλωτσάς. Ο δρόμος έχει για νούσιμους κι όχι για μη τσιμπουλάρι. Σαν το χταπόδι δέρνησε και κλαίεις και βογκάς. Ναι, με κακολογείς, μη τσι μου πως μπορούν.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγουδάκι, ε.
1: Εξαιρετικός ο Χαράλαμπος.
0: Εξαιρετικός ο Χαράλαμπος, μπράβο του.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Μπορεί να τα κυκλοφορήσει και σε CD αυτά.
1: Ακριβώς, ναι, το σκέφτεται,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε στην αποστολή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είμαστε περήφανοι για όλους τους δασκάλους που είναι στην αποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή προσφέρει πάρα πολλά στην Παρική.

0: Κόντεψε να τελειώσει η χρονιά. Μια εκπομπή ακόμα έμεινε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το παίξουμε και είναι το αγαπημένο του Βασίλη.
1: Το σκουλουκούιν.
0: Έτσι θα κλείσουμε την προτελευταία εκπομπή για φέτος.
1: Ωραία, χαίρομαι. Χαίρομαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά το Δελτίον Ειδήσεων, που θα είναι η τελευταία μας εκπομπή, οπωσδήποτε, για να αποχαιρετήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ είμαι ο Σύρης Παναγής.
0: Εγώ είμαι ο Μαθητής Βενετσάνος.
1: Bye bye.
0: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: Back to more of the music you want to hear. This

0: This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή.

Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου. Good morning from the LGR family. Today Sunday, of course, the 5th of July. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, North London, για την πρωινή θεία λειτουργία. Το πρόγραμμα είναι μια ευγενική προσφορά των οικών ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR, London Greek Radio. Και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του LGR.

Καθίστε παρακαλώ. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε ευαγγελική ιστορία και κάθε ευαγγελικό γεγονός περιέχει ένα προσμέτρητο βάθος, και πίσω από αυτά τα γεγονότα που μας περιγράφουν οι ευαγγελιστές κρύβεται ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν πραγματικά λάτρης του Λόγου του Θεού, έλεγε ότι όχι μόνο οι λέξεις του Ευαγγελίου, αλλά κάθε συλλαβή, λέει, του Λόγου του Θεού, όταν γίνει αποδεκτός μέσα στον άνθρωπο και τον αποδεχθεί ο άνθρωπος μεταπίστεως, γίνεται μία διεύρυνση, ένας πλατισμός, και ο άνθρωπος εντάσσεται, λέει, στην προοπτική της αιωνιότητος. Διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλώς ένας γραπτός λόγος. Είναι ο συνάναρχος στο Πατρί, αυτός ο οποίος εσαρκώθη δι' εμάς δια την ημετέραν σωτηρία. Και συνεπώς όταν μελετάμε τον Λόγο του Θεού και γίνεται αυτός αποδεκτός από εμάς, διευρύνεται μέσα, επέρχεται ένας πλατισμός της ψυχής και ο άνθρωπος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την αιώνια του καταγωγή. Γι' αυτό όσο περισσότερο μελετάμε και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και εξοικειωνόμαστε με Αυτόν, όλο και περισσότερο, έτσι ανεπαίσθητα, ο άνθρωπος δοξολογεί τον Θεό αθόρμητα και πηγαία και γίνεται μάρτυρας του μεγέθους και του μεγαλείου της αγάπης Αυτού. Ακούμε πολλές φορές τη λέξη Ευαγγέλιο και το παίρνουμε έτσι ίσως σαν δεδομένο, η λέξη Ευαγγέλιο. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία λέξη. Όλοι ξέρουμε ετυμολογικά και νοηματικά τι σημαίνει Ευαγγέλιον, Ευαγγελία, δηλαδή η καλή είδηση, το χαρμόσυνο μήνυμα, η καλή αγγελία, το Ευαγγέλιο. Αυτό όμως όταν το εντάξουμε μέσα στα πλαίσια της Θείας Αποκαλύψεως και της ενσάρκου οικονομίας του Θεού, τότε λαμβάνει μια πολύ διαφορετική σημασία αυτό. Το Ευαγγέλιο είναι μια άνωθεν πληροφορία προς τον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου εδώ, έτσι, επειδή ξέρω ότι ακούμε τη λέξη πολλές φορές πληροφορία, πληροφόρησης, και μας έχει κατακλείσει η σημερινή κοινωνία με την επιστήμη της κυβερνητικής και με τα διάφορα μέσα πληροφόρησης προς τον άνθρωπο, και οι σημερινές ειδήσεις είναι αυριανές, και έτσι έχει δοθεί μια ρηχή έννοια στη λέξη αυτή πληροφορία, ενώ η πληροφορία, το Ευαγγέλιο, είναι αυτό που εισχωρεί στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου, σε περιοχές που δεν μπορεί να αγγίξει το ανθρώπινο χέρι, και ο καλύτερος και πιο μεγάλος χειρουργός δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτά τα σημεία που εισέρχεται ο Λόγος του Θεού όταν τον δέχεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό εκεί ο Λόγος είναι που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον αλλοιώνει και του δίνει την βεβαιότητα της αιωνιότητος. Επιτρέψτε μου να σας κάνω ένα-δύο παραδείγματα, έτσι, για να το δείτε έτσι χειροπιαστά το θέμα. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο, στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι όταν ο Κύριος αναστήθηκε, παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Προσέξτε, κάθε λέξη έχει σημασία. Ο Ιησούς παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εμπολής τεκμηρίης. Δηλαδή ο Κύριος έδωσε αντικειμενική έρευνα στον εαυτό, επέτρεψε να τον ερευνήσουν, να τον ξυλαφίσουν χειροπιαστά, για να καταλάβουν ότι πράγματι αναστήθηκε εκ των νεκρών. Έγινε αντικείμενο έρευνας ο Κύριος. Επί διημερών τεσσαράκοντα, λέει, οπτανόμενος αυτής
και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Είναι ένα υπέροχο κείμενο το βιβλίο των πράξεων του Λουκά. Και βλέπουμε ότι με αυτά που γράφουν και τα Ευαγγέλια σύμφωνα με την Ανάσταση του Χριστού, βλέπετε στις πρώτες φάσεις, πρώτες ημέρες, δεν κατάλαβαν οι μαθητές, αν και είδαν τον Χριστό, δεν κατάλαβαν τι ήταν. Γι' αυτό έλεγε, ελάτε να με ψηλαφίσετε. Ελάτε να δείτε ότι πνεύμα σάρκικοστά ούκ έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Δηλαδή να δείτε, να με ψηλαφίσετε. Και έφαγε και μπροστά τους. Δεν είχε ανάγκη από φαγητό, αλλά ήθελε να τους αποδείξει την πραγματικότητα της Αναστάσεως, το οποίο το βλέπανε αλλά ακόμα δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν, να οριμάσουν μέσα σε αυτή την εμπειρία. Και γι' αυτό ο Κύριος παρέμεινε 40 ημέρες επί της γης μέχρι την ανάληψή του, για να πιστοποιηθεί και να βεβαιωθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Και γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σε ένα προχωρημένο στάδιο, εκεί πια πριν την ανάληψη του Χριστού, εμφανίζεται ο Κύριος, λέει, εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος, και ψάρευαν οι μαθητές, και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Χριστός και τους λέει, ελάτε, λέει, να δεύτε αριστήσατε, ελάτε να φάτε ένα πρωινό. Τους είχε και έτοιμο φαγητό. Και λέει μια ωραία λεπτομέρεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδείς ετόλμα εξετάσε τσί της ή. Κανένας από αυτούς δεν ετολμούσε να πει εσύ ποιος είσαι, διότι εγνώριζαν πια ότι ήταν ο Κύριος. Δηλαδή μετέβησαν από την πίστη στην βεβαιοπιστία και από την γνώση στην επίγνωση της αλήθειας. Βλέπετε, αυτά δεν είναι παγιωμένα στατικά φαινόμενα, αλλά έχουν μέσα μια δυναμική έννοια, όπως οι γνώσεις, όπως είναι και η πίστης. Και ο άνθρωπος οριμάζει μέσα σε αυτή την πίστη και στη γνώση προς τον Θεό, που ξέρετε η πίστη και η γνώση μέσα στην ορθόδοξη θεολογία δεν είναι διηρημένες έννοιες, έτσι, είναι συνδεδεμένες. Γι' αυτό βλέπετε όταν λέει ότι εγνώρισαν τον Κύριο, αυτό το είδα έχει και την έννοια της θεωρίας και την έννοια της γνώσεως. Τη θεωρίας εκ του θεάστε, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι έτσι αποσπασμένες έννοιες. Έτσι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί σας, έκανα αυτή την μεγάλη έτσι εισαγωγή που συμπεριλαμβάνει και το περισσότερο χρόνο αυτής της ομιλίας. Λέει, το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι αυτή η άνωθεν πληροφορία προς τον άνθρωπο ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας του κόσμου, αυτός που ήρθε να σώσει τον άνθρωπο, να σώσει τον κόσμο από τη φθορά και από τον θάνατο. Και όλα τα Ευαγγέλια συνεπώς είναι, όπως πολύ σωστά σημειώνουν και οι πατέρες και οι θεολόγοι του Ευαγγελίου, είναι σημεία της ταυτότητος και της μεσιανικότητος του Ιησού. Κάθε θαύμα, κάθε λόγος, κάθε γεγονός είναι σημεία. Ο Χριστός δεν ήρθε για να κάνει τον θαυματουργό, ούτε ήρθε να μας δώσει μια ωραία ρομαντική διδασκαλία, αλλά ήρθε να μας φανερώσει ότι ήρθε για να μας σώσει και ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από σωτηρία. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και στο σημερινό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, και εδώ ήθελα να το συνδέσω όλο αυτό μαζί με αυτό που ακούσαμε, αν και μας φανερώνει μια σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, που είναι ο δαιμονισμός. Και εδώ έχουμε μια δαιμονοπληξία, δαιμονοπληξία πραγματική. Όταν λέμε δαιμονοπληξία, εννοούμε ότι έχουμε μια κυριαρχία του δαιμονικού πνεύματος επί του ανθρώπου, όχι επίρρεια, έχουμε κυριαρχία. Και αυτά τα δύο άτομα που μας περιγράφει ο Ματθαίος, που ήσαν εκεί στα κημητήρια, στα μνημεία, ήσανε χαλεπηλία, λέει. Και ο Χριστός όταν πέρασε από αυτή την περιοχή των Γεργεσινών, φαίνεται διαισθάνθηκαν αυτά την παρουσία του Κυρίου και καθυλώθησαν, δεν μπόρεσαν να κινηθούν,
Βέβαια μας λέει συνέχεια ο Ματθαίος ότι έπεσαν από τον κρυμνό, διότι επέτρεψε ο Κύριος, ο οποίος έχει την εξουσία, να μπουν στους χείρους, λέει, και αυτά έπεσαν κάτω από τον κρυμνό και καταστράφησαν. Αλλά εκείνο που έχει σημασία εδώ και είναι το θέμα μας, είναι ότι μόλις έλαβαν είδηση της παρουσίας του Χριστού, της παρουσίας του, τότε τα πνεύματα καθυλώθησαν και αναγκάστηκαν να ομολογήσουν. Προσέξτε την ομολογία τους. «Τι ημίν και εσύ, Υιέ του Θεού, ήρθες προ καιρού βασανίσαι εμάς». Εδώ έχουμε τρία σπουδαία θέματα. Φανερώνεται η ταυτότητα του Χριστού, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Δεύτερο, αυτός είναι ο κριτής του κόσμου, αυτός που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, θα κρίνει το σύμπαν, και ότι αυτή η κρίση προληπτικά ήδη εφανερώθη μέσα στον κόσμο, δηλαδή προ καιρού. Δηλαδή η εξουσία του Χριστού δεν είναι μόνο στον ουρανό, είναι και κάτω στην γη, και η κρίση δεν είναι στο τέλος της ζωής του ανθρώπου, αλλά η κρίση ήδη ήρθε από τώρα μέσα στη ζωή μας, μέσα στην παρούσα ζωή. Και εδώ βλέπετε, επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι έννοιες αλλάζουν, η λέξη κρίσης, ξέρετε, στην εποχή μας δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που εννοούμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Έτσι, μην θεωρείτε ότι η κρίση εδώ είναι μια δικαστική, δικανική έννοια ή μια δικαστική πράξη που αθωώνει και καταδικάζει. Αυτό το διδάσκει η νομική. Η κρίση εδώ, προσέξτε, είναι κάτι βαθύτερο. Κρίσης Θεού σημαίνει, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, της ελευθερίας του ανθρώπου. Δηλαδή ο Κύριος με την παρουσία Του, όταν ήρθε στον κόσμο, έφερε μαζί Του μια άλλη πραγματικότητα. Έφερε ένα άλλο κόσμο. Ένα κόσμο όπως αυτός θα είναι όταν έρθει ο Κύριος στη Βασιλεία Του. Γι' αυτό με την παρουσία του Χριστού έχουμε ήδη μία πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό λέει κάπου ένα παράδοξο, μια παράδοξη φράση ο Κύριος: «Η Βασιλεία του Θεού έρχεται και νίνεστη». Έτσι, η Βασιλεία του Θεού την προσδοκούμε, έρχεται, περιμένουμε, αλλά είναι και τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι τώρα, διότι αυτός ήρθε, είναι μαζί μας, εν το μέσο ημών. Συνεπώς η κρίση έχει σχέση με την παρουσία του Χριστού, και η παρουσία του Χριστού που φανερώνει έναν κόσμο που δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει αδικία, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει αγνότητα, υπάρχει η καθαρότητα της ψυχής, υπάρχει ο νόμος του Θεού, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό που μας φανερώνει ο Χριστός είναι όλα αυτά που είναι χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού. Τα βλέπουμε και

και εισπνέουμε τον καθαρό αέρα της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, αγαπητοί, βλέπουμε εδώ μια εντελώς διαφορετική έννοια, όπως σας είπα, της κρίσεως. Αλλά βλέπουμε στην περίπτωση των δαιμονιζομένων ότι, και εδώ θα τελειώσω, ότι έχουν μια γνώση του Θεού, γνωρίζουν ποιος είναι, και όμως είναι μια γνώση που δεν σώζει. Και εδώ έχουμε ένα γνωσιολογικό πρόβλημα, διότι μπορεί να γνωρίζουμε κάτι, αλλά αυτή η γνώση να μην έχει καμία αξία. Η γνώση που δεν σώζει είναι αυτή η γνώση που δεν υπησέρχεται σε προσωπική σχέση με τον άλλο. Ο Θεός όχι μόνο προσέλαβε την ανθρώπινη μας φύση, αλλά μην λησμονούμε ότι αυτός που σαρκώθηκε είναι η μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Είναι το πρόσωπο του Θεού Πατρός. Και αυτό το πρόσωπο έρχεται και επισυνάπτει σχέσεις με τον άνθρωπο. Γι' αυτό η γνώση που δεν σώζει είναι αυτή που στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση, την απλή παρατήρηση. Όπως έλεγε ο Πλάτων, τώρα ξεφεύγω λίγο αλλά έχει σημασία, ο Πλάτων έλεγε, αν παρακολουθήσετε, λέει, τα άστρα, διότι ήταν αστρολάτρης ο Πλάτωνας, αν τα παρακολουθήσετε, λέει, και δείτε την αρμονία και την τάξη, όλα, δεν μπορείτε να μην φτάσετε στο Θεό. Ναι, αλλά αυτή η έννοια του Θεού στηρίζεται επάνω στην παρατήρηση. Δεν σώζει αυτή η γνώση. Η γνώση που σώζει είναι εκείνη που προϋποθέτει την ελευθερία και την πίστη, και μπαίνουμε μέσα σε αυτή την περιπέτεια να συναντήσουμε τον Θεό. Όπως μπαίνουμε σε μια περιπέτεια να συναντήσουμε ο ένας τον άλλο, και πρέπει να, για να συναντήσουμε τον άλλο, δεν θα τον αρπάξουμε, αλλά θα τον κερδίσουμε με την αγάπη, με την καλοσύνη, με την ελευθερία. Έτσι ακριβώς κερδίζεται και ο Θεός, αγαπητοί μου, σε μια προσωπική σχέση που σώζει. Τελειώνοντας λοιπόν, το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα μήνυμα ελευθερίας, είναι ένα μήνυμα αγάπης, μήνυμα θριάμβου της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδόξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation he came down from heaven and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with Father and Son is worshipped and together glorified, who spoke for the prophets. In one holy, catholic and apostolic church, I confess by baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάτε τι καλείστε σε τον εκουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέντες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
0: For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.
2: Amen.
0: Η ειρήνη μας
2: και το πνεύμα της σου
3: και το πλήθη του ελέησου.

0: Κύριον δέσποντα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο η διαγκρία, της πλέωσης σύμπλευσον της οδηγορούσης συνόρευσον, του γνωσούντα ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία εξ τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και θέση του Αγιάς ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνό. Και καταξίωσον η κατεά σου, Κύριε, μετά δούνε ημί του αχράντου σώματός σου και του τίμιο αίματος και δήμων παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη την εικόνα του λόγου. Ο Θεός ηλάστη την εικόνα του λόγου. Ο Θεός ηλάστη την εικόνα του λόγου.

0: Αγίων, Αγίων, Άνθραντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελεησών και διαφύλαξων

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την όξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι είναι και αεί.

που ευλογώντος ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζοντος επισήπ επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξα και ευχαριστία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είχαμε συνδεθεί με την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, όπου ακούσαμε την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Καλό σας μεσημέρι. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ζωντανή σύνδεση με το χώρο εκεί όπου γίνεται το πανηγύρι στο Milton Keynes, όπου βρίσκεται η συνάδελφος Βασιούλ Χριστοδούλου εκεί, για να μας δώσει τις πληροφορίες, να μας δώσει όλα γύρω από την ατμόσφαιρα του πανηγυριού. Λοιπόν, αναμένουμε, μείνετε μαζί μας, σε λίγο λοιπόν η σύνδεση.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Θα συνδεθούμε τώρα με την συνάδελφο Βασούλα Χριστοδούλου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πανηγύρι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στο Milton Keynes μέσα στον εορτασμό, να δούμε το κλίμα και να μας πει όσα συμβαίνουν εκεί, να μας μεταφέρει λοιπόν την ατμόσφαιρα από εκεί. Χαίρετε αγαπητή Βασούλα.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι Βασίλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, βρισκόμαστε σήμερα στο ετήσιο πανηγύρι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Milton Keynes και της ευρύτερης περιοχής. Μία ιδιαίτερη εκδήλωση που φέτος έχει ένα ξεχωριστό εορταστικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί τη συμπληρώση 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του καθίστου ύμνου. Ο Ιερός Ναός, αφιερωμένος στους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Εστυλιανό, φιλοξενεί επίσης του κόλπους του το παρακλήσι της Παναγίας στο Βλαχερνό, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη πνευματική βαρύτητα στη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, μόλις έχει τελειώσει η λειτουργία, θα ακολουθήσει ο εορτασμός με ελληνική μουσική, παραδοσιακά τραγούδια, φαγητό, καθώς και πάγκους με εκκλησιαστικά αντικείμενα, βιβλία και πολλά ακόμη. Σε μια πραγματικά ζωντανή ατμόσφαιρα. Βρίσκεται εδώ μάλιστα και η πρόξενος της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυρία Μαρία Κριάρη, και έχουμε και την κυρία και ο σύζυγός της, επίσης την κυρία Νίκη Μπίλς, μέλος της Επιτροπής της Κοινότητας, η οποία θα μας μεταφέρει λίγο από το κλίμα της ημέρας και τη σημασία αυτής της ξεχωριστής επετείου για την κοινότητα.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Σας
0: χαίρετε.
2: Όπως είπε η Βασούλα, η κυρία Βασούλα Χριστοδούλου, τα επίθετα τα ξεχνάω κάπως.
0: Δεν πειράζει.
2: Το όνομα μου είναι Νίκη, είμαι Νίκη Μπίλς, προεδρεύω αυτή την κοινότητα εδώ και 36 χρόνια. Θέλω να πω ότι ακούγομαι αϊφαλής. Αγαπούμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Οι πολιούχοι μας, Στυλιανός και Αμβρόσιος, από το 1989, το Δεκέμβριο, όταν αγοράσαμε αυτό το κτίριο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία, Saint Mary the Virgin, όπως ήθιστε, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την Παναγία εκτός. Το προχωρήσαμε με τον μακαριστό, Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο Θεατήρων, ο οποίος δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά να μας αφήσει, να μας δώσει την άδεια να δημιουργήσουμε ένα μικρό κομμάτι του Ιερού Ναού στην Παναγία. Όχι μόνο στην Παναγία, αλλά στην Παναγία τη Βλαχερνίτισσα. Ίσως εγώ έχω πάρα πολύ σχέση, είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Όλοι οι Κωνσταντινούπολίτες, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά περισσότερο οι γυναίκες από την πόλη, έχουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Παναγία. Το όνομά μου, το βαπτιστικό μου όνομα είναι Δέσποινα.
0: Όπως την Παναγία, μάλιστα, ναι.
2: Όπως η Παναγία, αλλά η Νικηφόρος Παναγία έχει το όνομα μέσα τον τίτλο Νίκη.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Οπότε από παιδί με φωνάζουν Νίκη. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη ιστορία πίσω από αυτό, αλλά είναι αρκετά μεγάλη, ίσως θα την πούμε μια άλλη φορά αυτή την ιστορία, δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε.
0: Ευχαρίστω, ευχαρίστω μια άλλη φορά να τα πούμε λεπτομερώς και να μας...
1: Ναι, ναι. Βασίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας
0: ναι.
1: Έρχεται.
0: Θέλω να σας, ναι, ναι, να σας παρακαλέσω.
1: Ναι. Δύο λόγια να...
0: Βασούλα.
1: Ναι, κάτι δύο λόγια
0: θέλα...
1: Εσύ, ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία για λίγα περισσότερα για την κοινότητα εκεί, αν μπορέσει να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Τι θα θέλετε να σας έλεγα.
0: Ναι, θέλω να πείτε, είναι πολύς ο κόσμος, είναι της περιοχής, πόσος κόσμος είναι εκεί?
2: Όχι, αριθμητικά δεν θα μπορούσα να σας πω. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι 100 οικογένειες, 80 οικογένειες, 30 οικογένειες.
0: Ωραία.
2: Δεν τη βλέπουμε όλο συχνά, αλλά
0: ωραία.
2: Η σημερινή μέρα μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και να πω κάτι, δεν είναι μόνο, είναι μεν η ελληνοορθόδοξη κοινότητα, αλλά μέχρι πρόσφατα ήταν η μόνη ορθόδοξη κοινότητα. Οπότε δεν είναι όλοι οι εδώ Έλληνες, και όταν λέω Έλληνες και το τονίζω,
0: ναι,
2: εγώ μιλάω, δεν μιλώ ποτέ για την μόνο για την Μητροπολιτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Οι Έλληνες είναι παντού.
0: Γενικά, ναι. Πέστε μου, έχετε και σχολείο εκεί, λειτουργεί σχολείο?
2: Βεβαίως, έχουμε σχολείο από το 1990-91 με την ίδρυση της κοινότητας, ιδρύθηκε το σχολείο. Δεν είναι μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ... χωρίς να παίρνει αυτολογό.
0: Πόσα παιδιά έχει περίπου?
2: Καλό, ναι. Είναι καλό, επιτυχημένο σχολείο.
0: Ένα περίπου πόσα παιδιά έχετε?
2: Αυτή τη στιγμή μαθητές έχουμε γύρω στους 60-62.
0: Είναι πολύ ωραίος αριθμός, πολύ μεγάλος.
2: Έχουμε τέσσερις εκπαιδευτικούς.
0: Μάλιστα.
2: Τους τρεις εκπαιδευτικούς τους μισθοδοτεί η κοινότητα.
0: Και έχετε και εκπαιδευτικό από την αποστολή, φαντάζομαι.
2: Έχουμε και μία εκπαιδευτικό η οποία είναι από την αποστολή. Το σχολείο, όπως σας είπα, είναι μικρό, λειτουργεί. Έχουμε και ενηλίκους, λειτουργεί τις πέμπτες. Αυτό το θόρυβο δεν τον έκανα εγώ.
0: Κάνετε, κυρία, κάνετε και άλλες εκδηλώσεις εκτός αυτού του πανηγυριού? Έχει άλλες?
2: Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Εκτός ότι, βέβαια, μαζί με την... Έλληνας θα πει να περνάει καλά, σωστά?
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια.
2: Κάθε γιορτή που έχουμε, τους Πολιούχους Αγίους, τους γιορτάζουμε μαζί τον Στυλιανό και τον Αμβρόσιο για λόγους πρακτικούς.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μπορεί να έρθει ο Αρχιεπίσκοπος, μπορεί να μην έρθει ο Αρχιεπίσκοπος. Εμείς μετά την λειτουργία έχουμε πάντα ένα ανοιχτό σπίτι και όποιος έρχεται, όσοι χωρούν, όλοι καλή χώρα.
0: Πώς μπορεί κάποιος σήμερα, γιατί δεν είναι αργά, είναι μόλις αρχίσατε, πώς μπορεί να έρθει εκεί, πού είναι ακριβώς, ποια διεύθυνση μπορείτε να δώσετε και πώς μπορεί κάποιον να έρθει και τι θα βρει εκεί αν έρθει σήμερα?
2: Τι θα βρει εδώ, δηλαδή αν θα έρθει σε εμάς?
0: Ναι,
2: εδώ.
0: στο πανηγύρι.
2: Ωραία,
0: ναι.
2: Αν θα βρει στο πανηγύρι θα βρει ελληνική μουσική, χορό. Το σχολείο θα πάρει μέρος,
0: mm-hmm,
2: χορεύουν τα παιδάκια, έχουμε ένα μικρό χορευτικό που άρχισε πρόσφατα και λέγεται Μικρή Λεμονιά.
0: Πολύ ωραία.
2: Φαγητό, πολύ φαγητό, βεβαίως τα πατροπαράδοτα σουβλάκια που δεν λείπουν από πουθενά, γιατί mm-hmm, ο κόσμος μπαίνει. Δέσματα, γλυκά, άλλα, τα οποία είναι όλα χειροποίητα.
0: Ωραία.
2: Πολύ λίγα αγοραστά.
0: Δώστε και τη διεύθυνση αν θέλετε για να μπορέσει.
2: Ναι. Η διεύθυνση είναι London Road είναι the Greek Orthodox Church of St. Ambrosius, St. Ambrosius Aslianos, London Road, Milton Keynes, MK11NJA.
0: Μάλιστα.
2: Στην εκκλησία έχουμε και χειροτική αίθουσα.
0: Α, έτσι, ακριβώς, ναι. Όπου γίνονται οι εκδηλώσεις σας. Ναι.
2: Τύπος της οποίας, της χειροτικής αίθουσας, που είναι και χώροι της εκκλησίας, είναι εδώ που γίνονται οι περισσότερες γιορτές, ακόμα και το χειμώνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Εκεί γίνεται και... Εκεί γίνονται και, ναι, να ρωτήσω κάτι. Εκεί γίνονται και τα μαθήματα του σχολείου ή σε άλλη αίθουσα?
2: Όχι, πέτε μου ξανά.
0: Τα μαθήματα, λέω, του σχολείου, εκεί γίνονται ή σε άλλες αίθουσες, κάπου αλλού?
2: Όχι, σε εμάς γίνονται. Τα πάντα, όταν αγοράσετε αυτό το κτίριο,
0: ναι,
2: δύο κτίρια, όταν ο σκοπός μας από την πρώτη μέρα ήταν να αγοραστεί κάτι το οποίο, παρόλο που δεν είναι μεγάλο, στεγάζει όλες τις
0: κοινότητες. Να εξυπηρετεί την κοινότητα, ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι, συγχαρητήρια όλα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Μιλάω στο LGR τώρα, εγώ νομίζω ότι μιλάω.
0: Όχι, μιλάω.
2: Η Βασούλα είναι και εδώ και εκεί, δεν ήξερα που μιλάω.
0: Η Βασούλα τριγυρίζει Μαντού.
2: Κοιτάξτε, LGR, δεν θα πάρω που να ακούσω.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ και κάθε επιτυχία εύχομαι, κάθε επιτυχία. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και καλό απόγευμα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Βασούλη, να περάσετε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον χώρο εκεί στις, της κοινότητας, της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στο Milton Keynes, όπου γίνεται η μεγάλη πανήγυρηση εκεί σήμερα, και μιλήσαμε με την πρόεδρο, την κυρία Νίκη Πύρες, και με την αγαπητή συνάδελφο Βασούλα Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και κάπου εδώ σας αφήνω, παραχωρώ τη σκυτάλη στον Αντωνάκη που σε λίγο θα είναι εδώ, και να ευχηθώ καλό απόγευμα. Γεια σας προς το παρόν. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311, ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Wait Trose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλό πόνημα φίλες και φίλοι, παροικία μας εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM Digital Radio Smart Speakers plus the London Greek Radio application to your smartphone. Κατεδάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio. Το απόγευμα της Κυριακής. Και συνεχίζουμε αυτή την ώρα αφιερωμένα λοιπόν, αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Όμορφα κυπριακά τραγούδια. Η τραούφια. Μάλλον. Και ένα τραγούδι για την Κύπρο μας. Κύπρος μου όμορφο νησί. Σαχαρίας. Καλή συνέχεια, μην είδε συντονισμένοι στον LGR. Keep it locked in Sunday afternoon show. And this first hour is dedicated to Cypriot songs, Cypriot dialect, celebration of Cypriot music till 2 p.m.

Ο Νίκος Σαβίδης και Κύπρος μου αγαπημένοι. Πολύ ωραία. Ο Σαβίδης που είναι καλλιτέχνης και μένει εδώ, ζει στην παροικία μας. Φυσικά είναι από τον ομόχωστος της Κύπρου μας. Κωνσταντίνα Κάρκης εν λύση να βρεθεί.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από Νίκο Σαββίδη. Ένα τραγούδι που εσείς το ζητήσατε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μοφίτες. Ένα τραγούδι που κάνει αναφορά στη Μόρφου. Κατεθόμενη πόλη της Κύπρου, Μόρφου. Και αυτό να το στείλουμε στην κυρία Λουκία που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε. Και αυτή με τη σειρά της φίλη να το αφιερώσει σε όλους τους μοφίτες και σε όλα τα παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο μας. Να σε καλά. Οχ Μόρφου.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3. Back to the music in moments. This is
1: LGR, London Greek Radio. Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek.

Πολύ ωραία. Το τραγούδι της Σούφλας. Αυτός είναι ο Χριστάκης Κλεοδούλου, ένας Κύπρος καλλιτέχνης, και το τραγούδι είναι η Σούφλα, η Σούφλα. Πολύ ωραία. Και μετά από τη Σούφλα πάμε εδώ με την Έλενα Παπαμιονότου και το Τρία Λαλά. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. LGR. Όπου και καρδιά της παροικίας μας χτυπάει πιο δυνατά. 10:33.

Καλησπέρα στον κύριο Αντώνη. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Ευχαριστούμε για το τηλεφωνήμα σου. Ζήτησα να ακούσει τον επόμενο τραγούδι. Ήφρα αυτή την εκτέλεση. Τώρα I A Ruin. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάνουμε και ένα rewind εδώ. Refresh. Και για χαρά και στον Ηλία. Πριν εδώ κοντά μας και στην μεγάλη μας παρέα του LGR.

0: Γεια σας, ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Γεια σας, είμαι η Τάντα και ακούτε LGR.
3: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 στα FM.
5: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Χαζίδου και ακούτε τον LGR.
6: Στο μικρόφωνο η Παμπίνα Θεμιστοκλέους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος για να ενημερωθεί για το Κυπριακό, τα επόμενα βήματα και την αναμενόμενη διευρυμένη συνάντηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε δηλώσεις στο ΡΙΚ τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να αντισταθεί σε λύση η οποία δεν θα είναι βιώσιμη. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επεσήμανε ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός βρίσκεται στο νησί εδώ και 35 αιώνες και δεν μπορεί να απεμπολούνται τα δίκαιά του. Πρόσθεσε μάλιστα πως δεν είναι μαξιμαλισμός το να ζητάς να μείνει στον τόπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης τόνισε πως η Κύπρος δεν ξεχνά και δεν δικαιούται να ξεχάσει την θυσία των 13 ηρώων του Μαρή. Σε επιμνημόσυνο λόγο, στο ετήσιο μνημόσυνο του Αρχιεπίσκοπου Ανδρέα Ιωαννίδη και του Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, ο κύριος Λετιμιώτης σημείωσε πως η 11η Ιουλίου του 2011 αποτελεί μια ημέρα που χάραξε την Κύπρο και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την χώρα, και σημείωσε πως το κράτος δεν έχει δικαίωμα στην αμέλεια και στην αναβολή. Πρόσθεσε μάλιστα πως 13 άνθρωποι έφυγαν άδικα, αφήνοντας πίσω τους πόνο που δεν σβήνει, ερωτήματα που δεν σιωπούν και μια υποχρέωση που δεν παραγράφεται. Το ετήσιο μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Ετωλού στην Λεμεσό, ενώ ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο των δύο ηρώων του Μαρή και κατάθεση στεφάνων. Τη διεξαγωγή πρώτα καταστατικού και μετά εκλογικού συνεδρίου αποφάσισε το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή στην Λευκοσία. Στην εισαγωγική ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναφέρθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κυρίως το ερώτημα για την σειρά των συνεδρίων. Τελικώς υπερψηφίστηκε η εισήγηση για διεξαγωγή του καταστατικού συνεδρίου τον Οκτώβριο και του εκλογικού τον Δεκέμβριο. Όπως μεταδίδει το ΚΙΠΕ, στην έναρξη του συνεδρίου υπήρξε ένταση η οποία δεν επεκτάθηκε, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ Ιράν και Κατάρ επανεκκίνησε μετά από μια αναστολή περίπου 5 μηνών, δήλωσε ο εμπορικός ακόλουθος της Τεχεράνης στην Ντόχα. Ο Αμπάς Αμπταχρονίνη δήλωσε ότι η ναυτιλία μεταξύ του λιμένα Νταγέρ του Ιράν και του λιμένα Άρας Ρουίς του Κατάρ έχει επανακινήσει μετά από συντονισμό μεταξύ της Ιρανικής πρεσβείας στην Ντόχα και των αρχών του Κατάρ. Τα δύο γεωγραφικά αντίθετα λιμάνια εξυπηρετούν κυρίως το περιφερειακό εμπόριο. Το λιμάνι Νταγέρ επλήγει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στα τέλη Ιουνίου, ένας αξιωματούχος του Οργανισμού Πρόθεσης Εμπορίου του Ιράν δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα ιρανικά αγαθά εκτελονίζονται στο λιμάνι Τζαμπέλ Αλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δεικνύοντας μια σταδιακή επιστροφή του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Την πρόθεση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να επισκεφθεί την Συρία ανακοίνωσε η Συριακή Προεδρία χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία της επίσκεψής του. Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν θα είναι η πρώτη ενός αρχηγού κράτους μιας δυτικής δύναμης μετά την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 2024 από τον Αχμέτ Αλ-Σάρα. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Σύρου Προέδρου ανέφερε πως ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Συρία για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Γάλλος Πρόεδρος, τον οποίον θα συνοδεύει μια αντιπροσωπεία επενδυτών και εκπροσώπων γαλλικών εταιριών, θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Πρόεδρο Σάρα και Συριακές αντιπροσωπείες. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει την Γαλλία με 7 νομούς να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Σύμφωνα με το γαλλικό τμήμα μετεωρολογίας, οι θερμοκρασίες στο νότιο τμήμα της χώρας ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες μέρες, η έντονη ζέστη αναμένεται να επεκταθεί προς τον βορρά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πορτοκαλί συναγερμού και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας. Πρόκειται για το τρίτο επεισόδιο έντονης ζέστης μέσα στο 2026 στην Γαλλία, έπειτα από εκείνο του Μαΐου που ήταν σπάνιο λόγω της προημότητάς του και έναν ιστορικό καύσωνα που διήρκησε περίπου 2 εβδομάδες στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατέριψαν ρεκόρ με τις θερμότερες νύχτες που έχουν ποτέ καταγραφεί στην χώρα. Μεγάλες ποσότητες σμίδας μολογημένων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκαν από λειτουργούς του τμήματος Τελωνίων στο αεροδρόμιο Πάφου. Τα καπνικά προϊόντα βρίσκονταν στην κατοχή 4 διαφορετικών επιβατών της ίδιας πτήσης με προορισμό το Λονδίνο. Πρόκειται για 2 νεαρούς 24 και 25 ετών βρετανικής υπηκότητας και 2 νεαρές 22 και 23 ετών από την Δανία. Κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και ελέγχου στις αποσκευές τους, εντοπίστηκαν συνολικά περισσότερες από 200 κούτες των 200 τσιγάρων καθεμία, σχεδόν 200 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο, 50 γραμμαρίων η καθεμία, καθώς και 8 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα. Κανένα από τα κατασκευαστικά δεν έφερε την σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας ενδείξεις ότι δεν είχαν δασμολογηθεί. Οι 4 νεαροί συνελήφθησαν και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι με εξώδικο συμβιβασμό, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 14.500 ευρώ. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότιο-ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Νίκος Απεργής, Τάφνια Λόρενς, Σταβέντσα Αναστασία, Πέτρος Γιακοδίδης. Έτσι έχει μάθει νέο τραγούδι από Πέτρου, από τον Πέτρο Γιακοβίδη. Νίκος Οικραμόπουλος και Ένοχο Κορμί. Ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε από τον κύριο Οικραμόπουλο. Νέα μεγάλη επιτυχία από Νίκος Οικραμόπουλος. Στα ψέματα μην πω. Και τώρα φιλοξενούμε στην παρέα μας τον Πάνο Κιάμο. Ξέρεις πολλούς. LGR Sunday Afternoon Show.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: This is LGR, London Greek Radio.
1: Λοιπόν, για χαρά σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, εκεί στο μεγάλο πανηγύρι Άγιος Δημητρίου στο Edmonton, εκεί στην κοινότητα του Άγιου Δημητρίου, Edmonton, Logan Road. Και το πανηγύρι θα συνεχίζεται μέχρι τις 5. Δηλαδή έχετε λίγη ώρα να προλάβετε, να πάτε, να δείτε, να απολαύσετε το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου. Εμείς όμως πάμε στο νέο μου τραγούδι για Χάρης Βαρθακούρης και δεν σ' αφήνω.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Calogeri, so LGR in the mix, LGR in the mix, and to the Sunday afternoon show. Το απόγευμα της Κυριακής. Μια μέρα με. Εδώ στη μεγάλη μας παρέα, μεγάλη παρέα του LGR. Ελπίζω ότι περνάτε καλά. Βάλε τέρμα στο ραδιόφωνο σας. Και όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Καλοκαίρι στο Λονδίνο, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Κύπρο.

Νέο καλοκαιρινό τραγούδι από Μιχάλη Σατζιάννη και όλα μαϊκά. Everything Magic Radio Edit. Brand new Μιχάλη Σατζιάννη. Summer of LGR. Bringing the soundtrack to your summer throughout the July and August. If you're traveling somewhere, then make sure you bring us with you. We're on the app. If you haven't downloaded it already, go straight to the App Store. Find there London Greek Radio, the name there you'll find in the App Store. Download London Greek Radio, free, interactive, friendly. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio. Radio να μας ακούτε παντού. Αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα.

Καλησπέρα, Ελτζία. Καλησπέρα, Τόνι. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα σου, λέει. Και απόψε θα ξενυχτάμε μαζί σου. Μέχρι τα ξημερώματα θα παρακολουθήσουμε το match, λέει, το παιχνίδι. Και φυσικά εννοεί την Αγγλία, Μεξικό, England, Mexico, of course, for the last 16 of the World Cup. Και αφού παίζετε υπέροχα τραγούδια, λέει, μέσα στη νύχτα, θα έχουμε και το ραδιόφωνο μας ανοιχτό. Πολύ ωραία. So, of course, if you're up late, LGR non-stop hits. Non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103.3 and on the LGR app.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αυτά από μένα για σήμερα. Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και το και η εκπομπή του ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ελτζία μαζί σας αυτό το καλοκαίρι. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα για την παρέα σας, για την συντροφιά σας. Τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα που πήραμε εδώ, να είστε καλά. Thank you for your kind words, keeping me company last few hours here on LGR Sunday afternoon. Μην πάτε πουθένα όμως, keep it locked in. Από μένα, καλή συνέχεια.

Ξεκινούμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή, όπως πάντα με το άσπρο χαρτί μιας συνάντησης που θα γεμίσει όπως πάντα με πολύ ελληνική μουσική.

Μας ακούτε πάντα τους 103,3 στα FM από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app.lgr. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Μία λοιπόν ακόμη Κυριακή που μας έκανε το χατήρι να μας στείλει μία καλιά τραγούδια. Και αυτή την αγαπημένη παρέα της κάθε Κυριακής, πάντα στους 103,3.

Λοιπόν, να δούμε τι θα φέρει το σημερινό ταξίδι. Ο Μιχάλης Σίμανος τώρα κοντά σας. Ξεκινάμε κάπου εδώ με το ζωή το λίγο τραγούδι και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Βήμα λοιπόν, πλάι στο νερό. Επιστρέφουμε σήμερα για μια ακόμη φορά στην παρέα της κάθε Κυριακής. Εδώ, στο ξεκίνημα μιας καινούριας εκπομπής, μιας καινούριας διαδρομής που όπως και όλες οι άλλες αποζητούν τη δική σας παρέα.

Μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ομορφιές και όλες τις αποχρώσεις των ανθρώπινων στιγμών. Και μια πολύ όμορφη νεότερη φωνή, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

μουσική της Ευαθία Ζεμπούτσικα για τη φωνή της άλκης της. Και η βάρκα πάντοτε έτοιμη για καινούργια ταξίδια, όσο η ψυχή τα ζητάει αληθινά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 3.

Ξεπεράσαμε λοιπόν και προσπέρασαμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Γερμανός κοντά σας. Απόγευμα Κυριακής εδώ στον LGR με έναν όμορφο ήλιο και αυτή εδώ την όμορφη παρέα σε μια ακόμη συνάντηση. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Έρχονται πολλά από τώρα μέχρι τις 7. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε παρέα.

με υπέροχη μουσική συνάντηση για την μεγάλη Δήμητρη Γαλάνη μέσα με τον Στάθη Δράκο και αυτές οι αποδράσεις που πρέπει να τις κάνει κανείς προς το όνειρο όσο υπάρχει ακόμα χρόνος, όσο το τώρα ακόμα διαρκεί.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει αυτή η τόσο πολύ αγαπημένη φωνή, η φωνή της ελευθερίας. Το τώρα είναι το πάντα, είναι το μαζί. Σε κάτι καινούριο, σε κάτι παλιό.

Μπήκαμε λοιπόν κιόλας στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός για μια ακόμη φορά σήμερα εδώ, πάντα κοντά σε αυτή εδώ την αγαπημένη παρέα της κάθε Κυριακής. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και όπως πάντα θα φέρουν πολλά.

Ελένη Λιγοπούλου. Αυτή η τόσο πολύ όμορφη φωνή που πέρασε από τα περισσότερα είδη της ελληνικής μουσικής, πάντα με το ίδιο φως, πάντα με την ίδια αξία.

μουσική συνάντηση, για αυτή την τόσο όμορφη φωνή της Μαγκλίνας Κανά, με έναν πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό συνθέτη, το Θανάση Παπακοσταντίνου.

αυτό το πηγάδι που ζει κάτω από το μαξιλάρι και κρύβει μέσα του όλα μας τα όνειρα και όλες τις κρυφές προσδοκίες. Και ο ένας και μοναδικός, Θανάσης Παπακοσταντίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Με τη φωνή της Χαρούλας λοιπόν επιστρέφουμε μόλις από ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Σε αυτή εδώ την εκπομπή, στο ζήτητο το ελληνικό τραγούδι που είναι και πάλι εδώ για το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής, πάντα κοντά σε αυτή εδώ την παρέα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μουσικές μέχρι τις 7.

τόσο πολύ ιδιαίτερο χρώμα αυτής της φωνής, της ελευθερίας, και ένα τραγούδι για την Ικαριά που κρύβει πάντοτε μέσα της τη θάλασσα και όλο το φως του καλοκαιριού. Με αυτό το μοναδικό τρόπο που έχουν τα τραγούδια να μας ταξιδεύουν μακριά.

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ και ένας πολύ ιδιαίτερος τραγουδοποιός, ο Πατελής Θελασσινός, πάντοτε ταξιδευτής μέσα στην ελληνική μουσική.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ένας καπνός είναι η ζωή, περνάει πάντοτε γρήγορα, γι' αυτό και πρέπει στην κάθε της μία μέρα να δίνουμε ουσία και αλήθεια.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: This is LGR, London Greek Radio.
5: A disabled woman has been awarded £5,000 after a North London council housed her in unsuitable temporary accommodation in a basement room of a hotel for more than 2 years. The resident complained that there were no windows in the room and she had no access to a fridge to store her medication. An investigation by the Local Government and Social Care Ombudsman, LGO, found that Brent Council was at fault for delays to processing the woman's homelessness application and for providing unsuitable accommodation. The LGO report suggests these failures caused the resident, referred to in the report as Miss X, avoidable distress and meant she lived in the hotel room for longer than necessary. The rector of a Fleet Street church said she has been taken aback by the support from the public in its fight against planned parking charges that put its future at risk. A petition urging the City of London Corporation to review proposed changes to parking charge has close to 2,000 signatures. After the Local Democracy Reporting Service, LDRS, highlighted the concerns. St. Bride's, which is closely associated with the newspaper industry and has a history going back centuries, has raised the alarm over the potential introduction of Sunday charges, which would act as a barrier to some worshippers. The church has withstood disasters from wartime bombing to the plague, though it fears the proposal would have a significant impact on its congregation. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση.
7: Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Με την Νατάσα Αποφίλιο λοιπόν και το Μανώλη Φάμελο, μπαίνουμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Για λίγο ακόμη εδώ, για την ερχόμενη μία ώρα, σε μία ακόμη μουσική διαδρομή από αυτές που κάνουμε πάντοτε μαζί το απόγευμα κάθε Κυριακής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε και σήμερα μαζί. Πάντοτε το λέω και πάντοτε το εννοώ. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

ζητώντας μια γιορτή για όλα αυτά που φέρνει η ζωή και τα καλοκαίρια της, για τους απρόσμενους ήλιους, όσο έχουν ακόμη τη δύναμη να καλύπτουν τις συννεφιές.

0: Ένας ακόμη καλός φίλος, σημερινή εκπομπή, ο Μιχάλης Ζακύρης και οι περιπέτειες από ένα μπαλκονίσι.
1: Ουραντζιέν, 我的眼睛变成紫，变成蓝，变成黑，变成了眼泪。因为见到了大战争，黑人、越南人，他们认为是坏人，可是昨天的新闻变成了黑。

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose,

το συγκρότημα των Pixlax λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή μας συνάντηση. Ζήτω το λίγο τραγούδι για λίγο ακόμη εδώ, κοντά στους αγαπημένους του φίλους, σε μια ακόμη συνάντηση για το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που είστε ακόμη εδώ. Πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Τιμή της Πάσης. Μία από τις πολλές φωνές που τραγουδήσανε τα τραγούδια του Λαβρέτη και το κρατούν για πάντα. Στη μνήμη, στην καρδιά, και αυτό το μοναδικό του φως.

Δημήτρη Παπαίου και ο Λεβέντης Μαχαιρίτσας, ένας πραγματικά ξεχωριστός συνθέτης, ένας τραγουδοποιός που έβαλε πολύ ειλικρίνεια και δημιουργικότητα σε κάθε του τραγούδι.

Δήμητρα Γαλάνη και μια μετακόμιση με όλα τα πολύτιμα πριν έρθει ο χρόνος και τα αλλάξει όλα. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα, με τη φωνή της Χαρούλας, φτάνουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ζήτω τον λίγο τραγούδι και Μιχάλης Γιμανός, ήμασταν και πάλι εδώ για το απόγευμα μίας ακόμη Κυριακής, για ένα ακόμη μουσικό ταξίδι που κάναμε όπως πάντοτε παρέα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν και σήμερα μαζί και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια πολύ όμορφη καινούργια εβδομάδα και εμείς θα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
4: Police have arrested an 84-year-old retired priest during a protest in London after she expressed support for Palestine Action.
5: One of the best things that I can do is to support the organisation known as Palestine Action, as they have been brave enough to, some of them, smash up the wetties that are producing the genocide.
4: That was Reverend Sue Parfitt speaking outside the Metropolitan Police headquarters. She was one of 14 people arrested at the demonstration on the first anniversary of the group being proscribed as a terrorist organisation. People across the UK have raised more than £10 million to support those affected by the earthquakes in Venezuela. The Disasters Emergency Committee says the money is helping to provide shelter, food and medical care. And in rugby, Scotland have opened their summer tour with an impressive victory over Argentina in Cordoba. Gregor Townsend's team scored 7 tries to beat the world number 5 team. From Radio News Hub, I'm Grace McIntosh.
6: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
7: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
8: Τα τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

Ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Καλησπέρα σε όλους. Τα τραγούδια της ψυχής είναι εδώ, αυτό το κυριακάτικο απόβραδο. Καλωσορίσατε λοιπόν στα 103,3. Καλωσορίσατε στα τραγούδια της ψυχής. Φανή Ποταμίτη μαζί σας μέχρι τις 10. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να περάσουμε αυτές τις 3 ώρες με ό,τι αγαπάμε από την ελληνική μουσική. Σε μια ακόμα υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ορίσατε.

Η φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το λιμάνι, ο τίτλος του τραγουδιού, και τα λόγια και η μουσική ανήκουν στο Γιώργο τον Ανδρέου. Για άλλη μια φορά, ένα θερμό καλησπέρα σε εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Τα τραγούδια της ψυχής σας ταξιδεύουν αυτό το κυριακάτικο απόβραδο. Μπήκαμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γιατί και τιμέ στου Μενταξέδε και Ζουμπούλια, σε αυτό το μικρασιάτικο παραδοσιακό τραγούδι που μόλι ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε την. Άλκηστη πρωτοψάλτη.
1: Καρδιά μου, τι να σε κερά.
0: Στα 25 λεπτά μετά τις 7. Καλώς ορίσατε.

Ήταν η φωνή του Γιάννη του Χαρούλη, τραγουδό βαθιά μου ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Μαζί μας, στην παρέα μας και ο Παντελής Θαλασσινός. Στις καρδιάς μου τα νυχτά, ο τίτλος του τραγουδιού που ακολουθεί.

0: ένα αρχιστικό κομμάτι στις μουσικές του Μίκη του Θεοδωράκη που μόλις ακούσαμε και εκείνα που είχα να σου πω. Και για άλλη μια φορά η υπογραφή του Μίκη του Θεοδωράκη. Καλωσορίσατε στα 103,3 τα τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Εκείνα που είχα να σου πω
0: και είναι ο Μανώλης Σιμητσιάς.

0: Εκείνα που είχα να σου πω λοιπόν ήταν μαχαίρια να κοπώ και να χαθώ. Ο Μάνος Ελευθερίου γράφει τα λόγια, ο Μίκης ο Θεοδωράκης τη μουσική και φυσικά ακούσαμε τη φωνή του Μανώλη του Μητσιά. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Γωνιά γωνιά λέγεται ο τίτλος. Μίκης Θεοδωράκης.
1: Γωνιά γωνιά σε καρτερό.
0: Και Γιάννης Πουλόπουλος.

υπέροχης Μαργαρίτα Ζορμπαλάς, αυτό το τραγούδι στα λόγια μάλλον του Γιάννη του Θεοδωράκη, και φυσικά η μουσική όπως είπαμε του Μίκη του Θεοδωράκη, και πάμε να ακούσουμε και αυτό με τη φωνή της, Δήμητρας Γαλάνη. «Καράβι στον ουρανό» ο τίτλος. Και μπήκαμε στην... μπαίνουμε μάλλον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλωσορίσατε για όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους. Είναι τα τραγούδια της ψυχής. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10.

Και αυτή είναι η Μαργαρίτα η Μαργαρό. 10 λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα σε όλους, τα τραγούδια της ψυχής εδώ. Μοιραζόμαστε και αυτή την Κυριακή μουσικές που αγαπάμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, ναι.

0: Απόν και, και Μαριό σε αυτό το remix. Ένα ρεμπέτικο remix. Στα 15 λεπτά μετά τις 8.
1: Μου αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. We'll be right back.

Ένα τραγούδι του Μανούλη του Βρασούλη ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε ένα live με τη φωνή της Μελίνας της Ασλανίδου. Ο συνθέτης ήταν ο Χρήστος και είναι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και αχ αυτά τα μάτια σου, Δήμητρα Γαλάνη. Ακριβώς λίγο πριν το ρολόι δείξει 30 λεπτά μετά τις 8.

Δήμητρα Δαλάνη, Τάνια Τσανακλίδου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μελίνα Σλανίδου. Σε αυτό το τραγούδι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σε αυτό το live που μόλις ακούσαμε. Είναι το ελληνικό ραδιοφόνο του Λονδίνου, είναι τα τραγούδια της ψυχής. Καλώς ορίσατε από όπου και αν μας ακούτε, τις πιο θερμές μας, τις πιο δροσερές μας καλησπέρες σε όλους εσάς. Μείνετε εδώ, κάντε μας παρέα και μοιραστείτε μαζί μας τραγούδια που αγαπάμε.

0: Και φυσικά ο ανεπανάληπτος Δημήτρης Μητροπάνος, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και...
1: Φλόγα και άνεμο.
0: Φλόγα και άνεμος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε αυτό εδώ το τραγούδι και από το soundtrack
1: στον έρωτα
0: της ομώνυμης, του ομώνυμου τίτλου.

Φλόγα και άνεμος λοιπόν, ένα τραγούδι για τις ανάγκες της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς Φλόγα και άνεμος. Η μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσιου, τα λόγια, η στίχη της Εβίτας Καραγιώργου. Και πάμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Μάλλον όχι διαφορετικό. Να ακούσουμε το Γιώργο το Ζαμπέτα. Ένα τραγούδι του 1969.

Έτσι λοιπόν στις μουσικές του Ζαμπέτα. Και πατέρα κάτσε φρόνημα.

Έτσι, γιατί μας είπατε ότι χορεύετε με τα τραγούδια του Ζαμπέτα και το διασκεδάζετε. Ακόμα ένα.

Βεβαίως, Ελένη, η Ελένη Βιτάλη, σε αυτό εδώ το τραγούδι, η οποία υπογράφει και, και τη μουσική και, και τους στίχους. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1989, παρακαλώ, και είναι μέχρι τα τώρα ένα τραγούδι που ακούγεται και από, από όλους μας, πάντα με ευχαρίστηση. Είναι λοιπόν το Ελληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου, είναι τα τραγούδια της ψυχής, παραμένουμε εδώ μέχρι τις 10, μη φύγει κανείς, τραγούδια και μουσική. Και ότι αγαπάμε από τη μουσική, εδώ μέχρι τις 10.

1973 φθινόπωρο. Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσωνο του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.

0: Και αυτός είναι σαν τον Καραγκιόζη και ο Διονύσης ο Σαββόπουλος. 10 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω,

0: You're listening to LGR, London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Τα τραγούδια της ψυχής είναι μια παλιά φωτογραφία. Ένα βράδυ με πανσέλινο ή η φωνή της μοναξιάς μας. Τα τραγούδια της ψυχής, κάθε Κυριακή στη συντροφιά σας.

0: Αυτή ήταν η ΕΚΜΕ και εσύ η αιτία που υποφέρω. Ένα τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη. Το ακούσαμε από τους ΕΚΜΕ με τη δική τους εκδοχή. Και γέλα, γάπα και τραγούδια. Ο Γιώργος Σονταλάρας εδώ μαζί μας.
1: Τραγούδι σε γλυκιά μου αγαπημένη.
0: Χαρισμένο σε όλους εσάς.
1: Στο τραγούδι ευτυχισμένη. Τραγούδι σε λατρευτή.

τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 1955, με ερμηνευτή και συνθέτη το Φώτη τον Πολυμέρη. Το ακούσαμε από πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο Γιώργος Ονταλάρας, η Ελαγάπα και τραγούδα λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε το 0, η Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος ήτανε σε ένα τραγούδι του, του Μίνου του Μάτσα και του Μιχάλη του Γκανά. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το παποράκι του Μπουνόβα και φυσικά τη φωνή του Γιάννη του Καλατζή.

0: Γι' αυτό σε αγαπώ λοιπόν, η Ζιγζάκ, και ένα τραγούδι με τον Γιώργο Σαρή να υπογράφει μουσική και τραγούδια. Μουσική και λόγια. Γιάννης Πάριος, μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, τις καλησπέρες μας να στείλουμε στη Μελίνα, στον Αριστίδη, σε όλη την παρέα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Γιάννης Πάριος και στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν του Γιάννη του Σπανού και του Κώστα του Κονδύλη. Ακούσαμε τη φωνή του, του Γιάννη του Πουλόπουλου και πάμε να ακούσουμε και αυτό το διαφημιστικό. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

το Ρίτα το Ριτάκι και η αδελφή Κατσιμίχα, και οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ο Κώστας ο Μακεδόνας εδώ μαζί μας.

Βεβαίως η Μεριλίντα, βεβαίως ο Μανώλης ο Χιώτης. Η δε στίχη είναι του Χρήστου του Κολοκοτρώνη. Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Μην τα φυλάς τα μάτια μου, ακριβώς λίγο πριν το τέλος. Γιατί το αγαπάμε και γιατί μας το ζητήσατε.

μην τα φυλά στα μάτια μου λοιπόν, το τραγούδι αυτό του Απόστολου του Καλδάρα, φυσικά η φωνή της Βίκη Μοσχολιού, και πάμε να ακούσουμε το Μινόρι της Ταβέρνας με τη φωνή της Νένας της Βενετσάνου.

τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.